Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένη.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Este es mi momento. Ahora, aquí. Adiós, ayer.
1: Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night.
2: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Tell your story.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα» η μουσική. Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με του Σαντάνα, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο του άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με του Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Σικάγο. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Σικάγο. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με τον τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ με βάση το ροκ και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή αυτό από περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.
1: All right, here we go.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Chicago στο τραγούδι Listen από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο του άλμπουμ με τίτλο Chicago Trussing Authority. Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Contemporary Chicken Song από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Mi Capa 2.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steam Hammer, που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddie King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steam Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ Mika 2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το Mika 2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από το 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Child's Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδοαμερικάνικη μουσική μπάντα, που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Childish Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Kooper μαζί με τον Σαντζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σαντζιώτης είναι ο γιος του θρηλυκού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζιό της. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bluefield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Super Session. Το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζιό της ήταν το δεύτερο στη σειρά των άλμπουμ Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Ατζιώτης, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues Τζόνι Ότις. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Ατζιώτης για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Charlie Allen. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγουδί με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

Buster. Hunt that sucker. Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένοι με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Charts Billboard Top των άλμπουμς. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής, με τον τίτλο Argent.

Ακούσαμε τους Argents, το γκρουπ που δημιούργησε ο κιμπορντίστας Rod Argent, ο πρώην μέλος των Zombies. Ακούσαμε το τραγούδι Be Free που το κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας Argent. Συνεχίζουμε με μια προοδευτική rock μπάντα που φτιάχθηκε το 1965 στο Σικάγο, τους Flock. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους Flock, στο τραγούδι Store Boat, Store Thought.

Από το ομότιτλο debut album των Flock ακούσαμε το τραγούδι Stored Both, Stored Thoughts, που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band, όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου, που φτιάχτηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο albums. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους, όπως η Σικάγο και η Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώς στις δισκογραφίες τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman, που έγινε μέλος των Μαχαβίς Νόχεστρα και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley, μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 στα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Crimble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλεϊ στο τραγούδι τους «Living in Sin» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Hernie Clare Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επισκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό, 6 με 7 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο debut του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm & Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas and Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκυριακό σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή, εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει, αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Just pop me out.
1: Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Δύο χρόνια μετά ξανά στον αέρα. Συμφωνία από νότες κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη κάθε Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Επιλογή και σχόλια αυτής εδώ της εκπομπής Λάμπης Βασιλάτος. Και μια και είμαστε στο Ραδιοπούλι, αφού η εκπομπή αυτή βρήκε ραδιοφωνική φωλιά εδώ στο φιλόξενο Radio Bird και σας ευχαριστώ αφάνταστα γι' αυτό, ξεκινάμε με κάτι που πέρα από βηματισμούς και αυτοκίνητο να παίρνει μπρος και τη light κιθάρα του Chris Rea, έχει βέβαια και τα και λαϊδίσματα από διάφορα πουλάκια. Να ευχαριστήσω κυρίως τον Θανάση Hangman Κρεμασμένο και τους συμπαραγωγούς Δημήτρη Λάμπο και Ευρυδίκη Γεωργοπούλου, βεβαίως και όλα τα μέλη του Radio Bird αυτής της μουσικής παρέας. Ξεκινήσαμε με το Bears του Chris Rea και θα πούμε και άλλα στη συνέχεια. Καλή ακρόαση μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα ή μέχρι τις 1 το μεσημέρι όσοι ακούτε την επανάληψη.

Ξεκινήσαμε την σημερινή πρώτη εκπομπή εδώ στο Ραδιοπούλι με τον Chris Ria και το Oberz. Μια εκπομπή που θα έχει πολλά γνωστά κομμάτια και εμπορικά από δεκαετία 80-90. Μια εκπομπή που έρχεται μεν από τα παλιά, αλλά για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια εκπομπή που πραγματεύεται κυρίως κλινική μουσική, με rock, rock blues, rock and roll, country, indie, new wave, pop, soul, soundtracks και τα λοιπά από τα 60's έως και σήμερα. Κυρίως ασχολούμαστε με τις παλιές δεκαετίες που θεωρούμε ότι είναι και πιο ωραίες μουσικά, αλλά και ό,τι καινούριο μπορεί κάτι να βγει που να μας αρέσει και να είναι στο πλαίσιο αυτό της εκπομπής. Καλό μήνα, ακόμα έχουμε αρχές μήνα, Οκτώβριο, μπαίνουμε σιγά σιγά για τα καλά στο φθινόπωρο. Σιγά σιγά θα μάθετε κι άλλα και για μένα και για την εκπομπή, με πολύ γνωστά κομμάτια η σημερινή πρώτη εκπομπή, έτσι για να σας καλοπιάσουμε που λέμε. Μας ακούτε στο www.radiobert.gr, ή αν πατήσετε Radiobert θα σας βγάλει όλες τις διευθύνσεις για να μπείτε στο ραδιοφωνό μας, και βέβαια στο chat κάτω δεξιά, αν θα μπείτε στο Radiobert, υπάρχει το chat του σταθμού. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, πιστεύω να μέχρι τα μεσάνυχτα να απολαύσετε έτσι ωραία και ευχάριστη μουσική, με κάτι που έρχεται από τα παλιά. Και αυτό εδώ πέρα, βηματισμούς και δρόμος. Ακόμα συνεχίζουν και ακούγονται αυτά τα κομμάτια. Το συγκεκριμένο μου έχει κολλήσει τώρα τελευταία, μου έχει ξανακολλήσει δηλαδή, κάπου σε μια εκπομπή, σε μια διαφήμιση το άκουσα. Pet Shop Boys, West End Girls, τα κορίτσια του West End.

Ήταν οι Pet Shop Boys και το Western Girls, ένα από τα κομμάτια, από τις μεγάλες επιτυχίες τους από τα 80s

Ήταν η Τότο και το Ροζάνα. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Κάθε Παρασκευή θα σας κάνουμε λοιπόν παρέα 10 με 12 εδώ στο Radio Bird. Σε επανάληψη η εκπομπή θα μπορείτε να την ακούτε την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Συμφωνία από νότες με τον Λάμπη Βασιλάτου. Συνεχίζουμε με τους Εύρυθμους. Αυτό το υπέροχο ντουέτο του Dave Stewart και της Annie Lennox, εξαιρετική στα φωνητικά η Annie Lennox, There Must Be An Angel Playing With My Heart.

Υπέροχο ντουέτο ο Dave Stewart και η Annie Lennox. Η Annie Lennox και ο Dave Stewart. Ήταν η Eurythmics. There must be an angel playing with my heart. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες με αγαπημένα κομμάτια των 80s και των 90s. Ένα νομίζω ευχάριστο πρόγραμμα για πρώτη έτσι εκπομπή. Να μην πέσουμε στα πολύ βαριά και στα βαθιά. Μια και ακόμα δεν έχει έρθει ο χειμώνας για τα καλά. Καλά να είμαστε, έχουμε πολλές εκπομπές ακόμα μπροστά μας. Στο φιλόξενο πάντα εδώ, Radio Bird, στο ραδιοπούλι μας. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Brian Ferry από τους Roxy Music σε προσωπική δουλειά μέσα από το Bet Noir. Kiss and Tell.

Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι εφικτό να μιλάς και να φιλάς. Ή τι είναι προτιμότερο, μάλλον να φιλάς και λίγο να μιλάς. Ή μπορεί και καθόλου, δεν ξέρεις. Από τον Brian Ferry, τον Roxy Music, αυτό το ίνδαλμα να είναι καλά, που πριν από λίγες μέρες, 26 Σεπτέμβρη, έκλεισε τα 80 του, πάμε σε έναν άλλον, πάμε στον Boss. Στις 23 έκλεισε τα 76 ο μεγάλος Bruce Springsteen. Κάτι από το Born in the USA, το Cover Me, το οποίο παίχτηκε και χορεύτηκε αρκετά, παρακαλώ. Είχε βγει και dance version και πάει λέγοντας.

και μια και αναφερθήκαμε σε χορούς, ας πάμε να χορέψουμε. Ας φτιάξουμε διάθεση, Παρασκευή βράδυ, ας σηκωθούμε και ας χορέψουμε, έστω και μόνοι μας. Ας φορέσουμε τα κόκκινα παπούτσια μας ή ό,τι έχουμε, ας είμαστε και ξυπόλοιποι. Διάθεση μετράει. Και ας χορέψουμε. David Bowie.

έχουμε επιλέξει μια dance extended version, αρκετά έτσι γνωστή και ωραία. Να το χαρούμε ρε παιδί μου. Είμαστε εδώ στο ραδιοπούλι λοιπόν, κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ. Συμφωνία Βονότητας με τον Λάμπη Βασιλάτο. Σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Πρώτη εκπομπή εδώ στο ραδιοπούλι. Ευχάριστες μουσικές των 80's, να ξεκινήσει καλά και ο Οκτώβρης. 80's, 90's και εκεί περίπου, σε αυτές τις δεκαετίες θα κινηθούμε για αυτή την εκπομπή.

Για πάμε τώρα σιγά σιγά να πάρουμε ένα τρένο. Ευχάριστο τρένο βέβαια, έτσι. Να μας πάει μέχρι το Λονδίνο. ELO. Και ποιος δεν ξέρει αυτό το κομμάτι και ποιος δεν το έχει χορέψει. Electric Light Orchestra.

Last Train to London από τους Electric Light Orchestra ή ELO, έτσι ντομογραφικά όπως ξέρουμε συνήθως. Το κομμάτι βέβαια έρχεται από το τέλος της δεκαετίας του 70, δεν είναι του 80, και κάπου εκεί πέρα, όχι ότι δεν μας άρεσε, και κάπου η μαμά μας κακόπεσε, αλλά και κάπου εκεί πέρα θα συνεχίσουμε με ένα εξίσου πασίγνωστο, ίδιες εποχές. Ποιος δεν θυμάται, ποιος δεν έχει χορέψει με το Stayin' Alive των Bee Gees.

τι να πρωτοποιείς για αυτό το κομμάτι από τα κλασικά, κλασικότατα της disco εποχής, οι Bee Gees και το Stayin' Alive. Πάμε να κάνουμε και τίποτα μαγικά. Steve Miller Band, δεκαετία 80. Θράψιμα αυτό το κομμάτι, Άμπρα Κατάμπρα.

Στίβι Μίλερ με την μπάντα του, ακούσαμε το Άμπρα Κατάμπρα. Άλλη φορά θα σας βάλουμε παλιά κομμάτια των όλων αυτών που παίζουμε, έτσι να δείτε τι παίζανε τέλος δεκαετίας 60 ή στα 70's, ας πούμε. Γιατί η δεκαετία 80 κυριάρχησε κυρίως η δίσκο, οπότε πιο pop, πιο εμπορικά κομμάτια, πιο εύκολα. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Πάμε να κτίσουμε την πρώτη ώρα σιγά σιγά της σημερινής πρώτης εκπομπής Συμφωνία Πονότες εδώ στο ραδιοπούλι www.radiobert.gr. Μας ακούτε διαδικτυακά, υπάρχει και το chat αν θα μπείτε κάτω δεξιά, που μπορείτε εκεί πέρα να επικοινωνούμε. Δεν θυμάμαι τώρα κάτι άλλο, λοιπόν συνεχίζουμε με μια άλλη ωραία γυναικεία παρουσία τη δεκαετία του 80. Είναι καλό να έχουμε έναν αυτοέλεγχο ή κάποιες φορές να ξεφεύγουμε. Δεν ξέρω. Laura Branigan και Self Control.

και από την Laura Branigan και το Self Control. Σε μια άλλη γλυκιά φωνή, αυτή τη φωνή της Maggie Reilly, Moonlight Shadow, η σύνθεση, η μουσική, ο δίσκος, το άλμπουμ ανήκουν στον Mike Oldfield.

ήταν η φωνή της Maggie Reilly. Το κομμάτι όμως και η όλη δουλειά ανήκει στον Mike Oldfield, ο οποίος δεν θυμάμαι να τραγούδαγε σε κανένα κομμάτι από τα άλμπουμ του. Εξαιρετικός Άγγλος συνθέτης, κιθαρίστας, τραγουδοποιός κτλ. Έχουμε ήδη περάσει στην δεύτερη ώρα. Συμφωνία από νότες εδώ στο Radio Bird. Πρώτη εκπομπή σήμερα, 4 Οκτώβρη. Δεν νομίζω έχω κάνει λάθος την ημερομηνία. Μας ακούτε κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και την Κυριακή σε επανάληψη 11:30. Αργού να μιλήσω γιατί σκέφτομαι κιόλας, μην σας πω κάτι λάθος. Και μια και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, άντε να σας κλείσουμε αυτή την τριλογία με μια τρίτη έτσι γυναικεία πολύ ωραία φωνή από τους Blondie και την Debbie Harry βεβαίως.

Ένα κλασικό κομμάτι των Blondie και της Debbie Harry, που και αυτή έχει κλείσει τα 80, να είναι καλά δηλαδή η γυναίκα, και επιμένω σε γυναικείες φωνές. Η Chrissy Hynde των υποκριτών, των pretenders, μας μεταδίδει το μήνυμα της αγάπης.

Ήταν οι Pretenders σε μια από τις μεγάλες επιτυχίες, Message of Love, στα φωνητικά όπως πάντα η Chrissy Hynde. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Έχουμε παίξει σχήματα καλλιτέχνες από Αγγλία και από Αμερική. Πάμε κάπου πιο μακριά, αλλά πασίγνωστο κομμάτι, έτσι. Από τη μακρινή Αυστραλία, Men at Work και

Ας γνωστώ και αυτό το κομμάτι από τα 80's, Men at Work από Αυστραλία μεριά και το Down Under. Ζωντανή εκπομπή είναι, γίνονται και τα λαθάκια. Δεν θέλαμε αυτό το κομμάτι, θέλαμε αυτό. Άλλο ένα μήνυμα. Αυτή τη φορά στο μπουκάλι από τους Police, Sting και η παρέα του.

ήταν οι πωλήσεις. Δεν θέλω να σας λέω πολλές λεπτομέρειες από ποιο δίσκο, ποια χρονιά, ποιοι είναι οι συντελεστές και τα λοιπά του κάθε συγκροτήματος. Πρώτη εκπομπή, έτσι λίγο πιο ευχάριστη. Έχουμε να είμαστε καλά, έχουμε χρόνο και εκπομπές μπροστά μας να αναφερθούμε σε πολλά. Συνεχίζουμε με κάποιον που είναι βεβαίως από τα παλιά. Τώρα το Δεκέμβρη έρχεται, νομίζω για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχεται και τα μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια είχαν ξεπουλήσει, είχαν κάνει sold out. Μεγάλη ιστορία ο Rod Stewart, θα τα πούμε και σε άλλες εκπομπές για αυτόν. Εδώ ακούμε κάτι που χορεύτηκε αρκετά και σε δίσκο και σε πάρτι σε χίλιες δύο μεριές. Do you think I'm sexy? Rod Stewart.

Μια μεγάλη επιτυχία των 80's από τον Rod Stewart, όταν στα 80's ακόμα και αυτοί οι παλιοί που είχαν κάνει εξαιρετικές δουλειές, είτε με τα γκρουπ τους είτε με προσωπικές δουλειές και όλα αυτά, είχαν πάει στο εμπορικό χορευτικό είδος, μια και ήταν έτσι η εποχή disco. Έτσι, για κάποιους που δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα, δεν θέλω να πω βέβαια πάρα πολλά και να σας ζαλίσω με διάφορες πληροφορίες και όλα αυτά. Κυρίως η πρώτη εκπομπή είναι έτσι ευχάριστη, προκειμένου να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής ή Κυριακή ή όποτε τέλος πάντων ακούτε την εκπομπή αυτή. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, με ένα άλλο μεγάλο συγκρότημα. Πάμε δεκαετία 70, μέσα από το Rumours. Τι να πεις για αυτό το άλμπουμ, από τα πιο εμπορικά όλων των εποχών, τα πιο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις τουλάχιστον.

You Make Me. Θα σας πω και καλά τον τίτλο. You Make Loving Fun. Στα φωνητικά εδώ είναι η Christine McVie. Άλλη μια γυναικεία φωνή.

Ήταν η Fleetwood Mac με την φωνή της Κρίστιν Μακβί. Κρίστιν Perfect αυτή λεγόταν πριν παντρευτεί τον Τζον Μακβί. Τέλος πάντων, διάφορες πληροφορίες. Από το 1975, αν θυμάμαι, ήταν αυτό το υπέροχο άλμπουμ των Fleetwood Mac. Όταν οι Fleetwood Mac βέβαια είχαν αλλάξει, είχαν γίνει πιο pop, πιο εμπορική. Καλά κάνανε, γιατί η αλήθεια είναι ότι με αυτό το άλμπουμ τα οικονομήσαν χοντρά. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να χαιρετήσουμε κάποιον που μας χαιρέτησε στα 81 του, πριν από κάνα μήνα. Αναφέρουμε στον Rick Davies, τον Supertramp, έναν καλλιτέχνη που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα εφηβικά μου χρόνια. Και το άλμπουμ αυτό βέβαια, το Breakfast in America των Supertramp. Early morning yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Καλό ταξίδι λοιπόν, Rick. Like a king without a castle. Goodbye, stranger.

Λοιπόν, μας άφησε και ο Rick Davies στα 81. Όλοι αυτοί τέλος πάντων έχουν αφήσει τις ηχογραφήσεις τους, οπότε τι να κάνουμε. Ουσιαστικά θα είναι πάντα μαζί μας μέσα από τα τραγούδια τους, μέσα από τα συναισθήματα που μας έχουν χαρίσει. Ήταν το Goodbye Stranger από το υπέροχο Breakfast in America των Supertramp. Δεν έχουμε παίξει live κανένα στην σημερινή πρώτη εκπομπή. Μας αρέσουν πάρα πολύ τα live. Πάμε να σας παίξουμε κάτι από το Alchemy των Dire Straits, ένα από τα καλύτερα live που έχουν βγει.

Για περίπου 20 λεπτά και κάτι ακόμα θα είμαστε μαζί σας. Συμφωνία από νότες εδώ στο Radio Bird, www.radiobird.gr, στο ραδιοπούλι που βρήκαμε και εμείς ραδιοφωνική φωλιά. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον Θανάση Hangman Κρεμασμένο, τον Δημήτρη Τολάμπο και βεβαίως την αγαπημένη φίλη μου την Ευρυδίκη την Γιωργοπούλου.

finds his street light and he steps out of the shade. He says something like, you and me, babe. Το πιο διάσημο ερωτικό ζευγάρι που δυστυχώς είχε άσχημη κατάληξη, Romeo and Juliet, Dire Straits.

Ζωντανές ηχογραφήσεις των Dire Straits από το Alchemy του 1984, αν θυμάμαι καλά. Romeo and Juliet. Ένα συγκρότημα αγαπημένο που θα ακούσετε πολλά κομμάτια ακόμα από αυτή εδώ την εκπομπή.

Και επειδή όλα τα χειροκροτήματα για εσάς, και επειδή δεν θέλω να νομίζετε ότι έτσι θα πάμε να σας ρίξω, αφήνουμε τον Mark Knopfler και την παρέα του. Στο μεταξύ κάποια μικρό λαθάκια κάνω εγώ, δεν ξέρω τι ακούτε, αλλά οκ. Okay. Πάμε σε ένα πασίγνωστο κομμάτι, πιο μεγάλη μάλλον επιτυχία του κυρίου Jerry Rafferty.

Ήταν από το 1978 ο Τζέρι Ράφερτι μέσα από έναν πολύ ωραίο δίσκο, το καλύτερό του μάλλον, το City to City. Είναι όλος ο δίσκος ωραίος, αλλά βέβαια το συγκεκριμένο κομμάτι έχει ξεχωρίσει και έχει γίνει το πιο γνωστό του. JJ Cale και τι πιο έτσι, αληθινό, Money Talks. Έτσι είναι, τι να κάνουμε.

Πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Στα παιδιά, στα αγόρια του καλοκαιριού. Από τον Don Henley, τον Ingles. Κάπου εδώ σας αφήνουμε συμφωνία από νότες. Πρώτη εκπομπή εδώ στο ραδιοπούλι www.radiober.gr. Λάμπης Βασιλάτος θα είναι κάθε Παρασκευή και σε επανάληψη την Κυριακή, Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ, Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι, να μοιραζόμαστε μουσικές.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Το τρίτο φεστιβάλ πολιτισμού Θυμέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια

0: Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
1: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
0: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του. Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird, που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, και όπως κάθε Τετάρτη κάνουμε παρέα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έλλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Απόψε θα σας μιλήσω για μένα. Για μένα και έναν μεγάλο μου έρωτα. Το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι ο δεύτερος μεγάλος ερωτάς μου. Για τον πρώτο θα σας πω μια άλλη φορά. Ακούμε Χελέιν Μαρί Άντερσον. Radio Waves. Μεγάλωσα με το ραδιόφωνο. Η τηλεόραση μπήκε στο σπίτι όταν εγώ είχα ήδη μπει στην εφηβεία. Θυμάμαι τη Λιλιπούπολη σαν παιδική πραγματικότητα. Αργότερα, στην ενήλικη ζωή μου, η τηλεόραση δεν ήταν η επιλογή μου. Ήταν το ραδιόφωνο.

Είχα μια φίλη στο γυμνάσιο, η οποία δεν συνέχισε στο λύκειο, διέκοψε για να παντρευτεί. Ναι, τέτοια γίνονταν στον τόπο μας μόλις τον προηγούμενο αιώνα. Προς απορία όλων, εγώ συνέχιζα να κάνω παρέα μαζί της και αφού άφησε το σχολείο. Είχα το μυστικό μου. Ο αδελφός της ήταν ραδιοπειρατή.

εικόνα που περιγράφει το επόμενο τραγούδι μου φέρνει στο νου τον πατέρα, αλλά ίσως είναι μια εικόνα από τις διηγήσεις του, από τον καιρό της δικής του νιώτης, μάλλον παρά από την εμπειρία που είχα εγώ μαζί του.

Το ραδιόφωνο είναι πάντοτε ένα μέσο για να ταξιδεύουμε, να νιώθουμε την ελευθερία, να βγαίνουμε στον κόσμο ή να επιτρέπουμε στον κόσμο να περάσει μέσα μας, με τον λόγο του, να βγαίνουμε στον αέρα και να γνωρίζουμε ότι ένας άνθρωπος κάπου εκεί έξω μας ακούει αυτή τη στιγμή.

Το γραμμόφωνο υπήρχε πριν το ραδιόφωνο ως μέσο για να ακούσουμε τη μουσική που θα μας σηκώσει στο χορό. Τώρα και τα δυο μπορούμε να πούμε ότι ανήκουν πια στο παροιμιώδες άλλοτε. Έχουν όλα εξελιχθεί, αλλά οι παλαιότεροι έρωτες μένουν για πάντα στην καρδιά ζωντανή.

Το ραδιόφωνο είναι η παρέα της νιώτης. Της εποχής που ονειρευόμαστε το μέλλον, που αναγνωρίζουμε ότι δεν έχουμε ακόμα γνωρίσει τη δύναμή μας, ότι η ζωή είναι μπροστά και μας περιμένει να της αποδείξουμε ποιοι έχουμε γίνει. Είναι και η συντροφιά στην ηλικία της σοφίας. Τώρα που ό,τι ακούμε το νιώθουμε πιο βαθιά, ως τα μύχια.

στις διαδρομές ανάμεσα σε αφετηρίες και προορισμούς, στον τόπο μας ή σε τόπους αλλού, ακούμε ραδιόφωνο, αφήνουμε το ραδιόφωνο να οδηγήσει τον δρόμο, τη φαντασία, τη ζωή την ίδια.

Πολλούς σταθμούς έχει το ραδιόφωνο για να επιλέγουμε ή και για να στεκόμαστε τυχαία όταν δεν έχουμε συγκεκριμένη επιθυμία. Όταν απλώς θέλουμε να περπατήσουμε λίγο τον χρόνο, ακόμα και τότε μπορεί να γεννηθεί μια ιστορία και να καταγραφεί μια ανάμνηση.

φίλοι και φίλες του Radio Bird που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Ακούτε την Έγλη και την εκπομπή. Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο. Ακούμε Κόρι Μάρτιν και Σον Κέρι. Radio. Το ραδιόφωνο συνεχίζει να είναι η επιλογή μου. Ναι. Τώρα σε αυτήν την εποχή, με την εξέλιξη να καλπάζει, ανακαλύπτω τους διαδικτυακούς σταθμούς και για να ακούω το ραδιόφωνο που αγαπώ και για να παρουσιάζω τη ραδιοφωνική εκπομπή που δημιουργώ, για να συνομιλώ με τα τραγούδια και να μιλώ μαζί σας, να σας βρίσκω κάπου εκεί έξω αυτήν την Ιουλιανή νύχτα. Από τις Αργυροσέλινες την τριλογία και από τον δεύτερο λόγο Ιχνεύω Φέγγος διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα από τον Εύτολμο Ερωτιδέα. Επάνω στον ίδιο βλαστό αρσενικό άνθος γλαυκό, πορτοκαλί το θηλυκό, το δέντρο αργυροπράσινο, οι ρίζες του βαθιά βαθιά μέσα στη θάλασσα. Κράτα τον ήλιο στη σκιά να κοιμηθεί η ομορφιά της προηγούμενης ημέρας. Γέννησε πάλι τον αρχαίο έρωτα σε πάτρια γη, η Ιουλιανή σελήνη νέα. Ή μπορεί το ραδιόφωνο να μας συντροφεύει καθώς στρέφουμε μια επιθυμία, καθώς βαδίζουμε προς την εκπλήρωσή της με όλη την ανησυχία ότι αυτή μπορεί να μην θέλει να την εκπληρώσουμε εμείς.

πάλι με το ραδιόφωνο. Σιγά, χαμηλά, αλλά το ραδιόφωνο πάντοτε εκεί, στις μεγάλες στιγμές της ζωής, εκεί, για να θυμόμαστε την ιστορία που ζήσαμε έως εκπλήρωσης, ντυμένη με τη μουσική και τα λόγια που έπαιζαν τάχα τυχαία.

πες το κι έγινε μωρό μου. Τραγούδισέ το κι άφησέ το σε μένα να το εκπληρώσω. Διότι το απόψινό τραγούδι σου θα σχηματίσει τον αυριανό σου κόσμο.

Με τη χαρά από την αρχή, με πρόθεση τη χαρά, με σκοπό τη χαρά, δημιουργούμε μουσική. Δημιουργούμε εκπομπή για να ανθίσει χαρά η καρδιά, για να ευωδιάσει ο κόσμος χαρά.

Τότε, ανάλαφρη η καρδιά, οδηγεί τα βήματά μας σε ένα χορό, διότι η μουσική είναι η ευλογία, όση θλίψη και αν κατασκευάζει ο κόσμος. Η μουσική είναι η χαρά, η μουσική είναι η χαρά που δημιουργεί.

Κι εγώ εδώ με τη χαρά των τραγουδιών δημιουργώ ιστορίες. Έλα κι εσύ, βάλε τους δίσκους σου στη σειρά, έτσι που να λένε μια φρέσκια ιστορία. Μια ιστορία που δεν την έχεις ζήσει ακόμη, μένει να εκπληρωθεί.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή

0: έτσι.
1: Την όποια στιγμή.
2: We love you, band.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θυμέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Πλησιάζοντας επέτειος.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ. Στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια, 22 του Ιουλίου σήμερα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακροατές και ακροάτριες και δεν είναι εκτός ή είναι στις παραλίες. Όπως και να έχει, εμείς είμαστε εδώ στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος. Τι άκουγαν 40 χρόνια πριν, το καλοκαίρι του 1986. Καλή ακρόαση.

Η εκπομπή ξεκίνησε με τους Αχά, τις Bangles και τις Bananarama και για τη συνέχεια έχουμε Communards, Don't Leave Me This Way, Cyndi Lauper και Madonna. Μηνύματα και άλλα να στέλνετε, διότι ναι μεν η εκπομπή δεν έχει πολύ μπλα μπλα, αλλά ο παραγωγός είναι παρόν.

Ούτε 1986 ήταν μια καλή μουσική χρονιά ή απλά επειδή εκείνη την περίοδο ακούγαμε πολύ μουσική, αυτά τα τραγούδια έχουν μείνει και όταν τα ακούμε μας ξεσηκώνουν, είναι η αλήθεια. Για τη συνέχεια έχω Billy Ocean, Whitney Houston και Prince.

Ακούτε σκηνή σαπούνι και δισκάκια. Σήμερα έχουμε αναδρομή στο καλοκαίρι του 1986, δηλαδή 40 χρόνια πίσω παρακαλώ. Τώρα σας έχω την Tina Turner και μετά θα θυμηθούμε τον Falco και το Rock Me Amadeus, αλλά και τους Era.

Τα ηχοτρόπια φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.

Τα ηχοτρόπια φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια

0: agarro la crayoneta.
1: ¿Qué?
2: ¿Tú, Jumé? Yeah, man. We should.

Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: τρέχει. Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Ξεκινήμα με ήρωα και Γκουέρνικα.

τέχνη, ας πούμε, σε ξεβολεύει. Είναι κάτι, δεν είναι σχέση με το, με το ωραίο, το όμορφο, αυτό το αισθητικά χαριτωμένο. Είναι όμορφη η Γκουέρνικα, όχι βέβαια, αισθητικά. Δεν είναι όμορφη, ας πούμε, δεν είναι ωραία. Εννοείται ότι είναι μύθια και σκοτεινή η τέχνη, απελευθερώνει όλες τις δυνάμεις του χάους που θα αυτοοργανωθούν σε μια νέα υπόσταση.

πια γράφω την Κουέρνικα των Αθηνών. Μέχρι να κινούμε στο τοίχο του συνθήματα, ασκηνούμε απειλή πρωτοπυλών. Κοντά στο καιρό, κοντρά και στα κύματα, γράφω την Κουέρνικα των Αθηνών. Μέχρι να κινούμε στο τοίχο του συνθήματα, ασκηνούμε απειλή πρωτοπυλών.

Ήρωας Γκουέρνικα, αυτό ήταν το ξεκίνημα, σαν τα ζήνια, Πάνος Πενταρίτσας, Γκαρσόνα. Αυτή είναι η συνέχεια. Α 205, βράχος είναι Κικυλά.

0: Σαν τα ζήνια πάνω πενταρίτσα, γκαρσόνα η μουσική. Α95 βράχος είναι και κιλά. Πάντα μέσα από τη φιλόξενη φωλιά του Radio Bird κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. www.radiobird.gr ή μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Εάν έχετε μπει μέσα από το site μας, τότε δεξιά κάτω υπάρχει μπανεράκι για σχόλια, σχόλια να παρατηρήσεις και λοιπά, συναφή επαγγέλματα. Εάν έχετε μπει μέσα από πλατφόρμα, τότε μηνυματάκι στο Facebook του Α25 για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Black Bee, μερικές φορές όχι.
1: Το πιο σταθερό πράγμα τις Δευτέρες είναι η κίνηση. Κι εγώ στο λεωφορείο των 8 και 10 για τη δουλειά. Τα κείμενά μου τελευταία μοιάζουν πολύ με τσιτάτα αυτοβελτίωσης. Κι εγώ είμαι η πολύ κουρασμένη ή πολύ αδιάφορη για να κάνω κάτι γι' αυτό. Τα κοιτάω ξανά. Ψάχνω να βρω που διάλογο με έκρυψα. Αυτές οι λέξεις δεν μοιάζουν καν δικές μου.
2: Ή μήπως είναι.
1: Να το ρανίσουν εδώ.

Black Bee. Μερικές φορές όχι. Jolly Rogers. Ή εμείς ή αυτοί.

αλυσίδες αντέχουνε. Επιδενώνονται κρίκο με κρίκο. Όπως μου λείπει, σου λείπω. Αν θες να καπνίσεις, σου στρίβω. Θα το μοιραστούμε, τα ανοίγω. Δεν με κόβω για ακόμα, θα φύγω. Για σένα το γράφω το στίχο. Όπως πάμε, θα βρούμε σε τοίχο. Που θα πάει, κάπου θα σε πετύχω. Τα λέω κι ούτε εμένα.

και σαν να σε παίζουν στο ράδιο. Σβήνω το να ανάβω τ' άλλο. Δίνω ακόμα αγώνα να μην υπερβάλλω. Μικρός δεν νιώθω, δεν με λες μεγάλο. Ή θα κάνω μόκο ή θα κάνω σ' άλλο. Στη βαρετή εποχή του αλγορίθμου, με ξέχασαν ακόμα και τα μπιφ μου. Και στον καιρό που όλοι έχουν δέπει, που να συγκεντρωθείς με τόσα πρέπει.

0: Μπόκο Μολέχ, The Dance, Ανδρέα Σατσί, η μέρα μου.
1: Ξέρω ποια είναι η μοίρα μου και ποιο το φέρω με. Τώρα πια το κατάλαβα, το βλέπω πως φανά. Άρα μέσα στα στήθια μου εγώ δεν μπαίνουμε. Κάτι μου λέει μέσα μου, πάρ' το ποτέ χαμπάρι. Ξεκίνησες πολύ μικρός με το σταυρό στον ώμο. Περπάτησες, ταξίδεψες, θερίδιες τα πάντα. Και πότισες με δάκρυα της ξενιτιάς στο δρόμο. Και λέγες πάντα μέσα σου κουράγιο και αγάντα. Στερήθηκες και σαν παιδί, σαν νέος, σαν μεγάλος. 40 χρόνια πέρασες μίζερα πονεμένα. Δεν σου συμπαραστάθηκε ποτέ κανένας άλλος. Λίγοι είναι αυτοί

Έτσι λοιπόν γεννήθηκες και έχετε το καμάρι. Να ζει σαν αγριό σκυλό μέσα σε μια καμπίνα. Σαν χάιδαρο στο μάγκανο, χωρίς όμως αμάρι. Και να μην έχεις τίποτα στο τέλος κάθε μήνα. Αυτή είναι η μοίρα σου και αυτό το πεπρωμένο. Να φτιάχνεις, να δημιουργείς και να στερείς σε όλα. Θα έχεις πετσί ολόξερο και μάτι θολωμένο. Κι η γλώσσα σου Θεός στεγνή καλή για μέτσες όλα. Χρονιάρες μέρες τα περνάς με την ψυχή σου άλλη. Αχέλας

αυτά θα είναι για τους το πίνουν οι αργόσχολοι όλο σου τον υδρότα. Μανάβιδες, χασάπιδες θα κάνουνε προγούλια. Και εγώ λάθη θα περνούν κι αυκαθνή ζωή και κότα. Και εσύ θα ζεις σαν γάιδαρος με κάποιον σαν

φουρνέλο που μου καίει το μυαλό. Θέλω τα φτερά μου πίσω, θα έρθω να σε κυνηγήσω. Σταματάω πριν να σε βρω.

0: Κάποτε πήγα κι εγώ μια τρελή να παντρευτώ, μια γυναίκα ουρλιαχτώ.
1: Ήταν οι ήλωτες και η νύφη που φορούσε μαύρα, είναι η Junkheart και η γιορτή δώστε να

Λευκή συμφωνία, η βροχή πέφτει δυνατά. Magic the spell. Παγκόσμιος ο τρίτος εδώ.

Ήταν η Magic The Spell και παγκόσμιος ο τρίτος. Ήταν ο Alphan 205, εκπομπή Βράχος είναι και κιλά που φτάνει στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν οι ντοπαμίνοι και για λίγο να ξεφύγω. Μέχρι την επόμενη φορά, ελπίζω να ξεφύγατε. Να πούμε τα γνωστά. Να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους. Και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα, ψυχραιμία.

Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θημέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους. Ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philcott, ακούσαμε τον Need Your Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 inch single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philcott Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτό τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Records. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύθηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγούδι Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάκε και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ τους Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθαρίστας του group ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Real Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon You Can Tune a Piano But You Can't Tune a Fish, ακούσαμε το τραγούδι Roll With Changes με κιθαρίστα τον Gary Richards που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο ομότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας boogie blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το μότιτλο τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους Ent. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter Ent στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδίου αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inglis, τους Party Boys και Ringo Starr and his All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κραϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από το 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Eagles, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στον μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Rod Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και η νέα αυτή σύνδεση ονομάστηκε σε Faces. Το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry, και μέσα από το άλμπουμ τους I'm Not As Good As A Week, του A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψε να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο «I'm not as good as a whip to a blind horse». Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Chuck Berry «Memphis» που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο γκρουπ της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως σίγκλ το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω, όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: μαζί σας κάθε Κυριακή
1: 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη
3: στο Radio Bed.
0: Brainy σας, γιατί η αναγέννηση του μυαλού
2: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Καλησπέρα!
1: Κυριακή 26 Ιουλίου 2026. Ακούτε την 527η εκπομπή Brainers and στο Radio Bird.
2: Με τον Θησέα.
1: Και τον Δημήτρη. Για ακόμα μια Κυριακή μας λείπει η Δανάη, όμως το ότι είμαστε μαζί μας δίνει δύναμη. Περνάμε καλά στις διακοπές μας, ελπίζουμε και εσείς το ίδιο. Ηχογραφούμε αυτή την εκπομπή περίπου μία εβδομάδα πριν. Και ξεκινήσαμε με τον John English και το Snake Eyes από το It's All a Game του 1974. Και θα πάμε τώρα στους Free με το Free Me από τον δίσκο Free, το δεύτερο άλμπουμ τους από το 1969.

0: Αυτή ήταν η Tales του Rory Gallagher και ακούσαμε το Living Blues από το Taste του 1969.
1: Και πάμε στον Eric Clapton για να ακούσουμε το Lonesome Road Blues από το Ocean Boulevard του 1974.

Αυτός ήταν ο τρομερός μπλουζίστας Robert Belfour που έφυγε πριν από λίγα χρόνια. Ακούσαμε το Walking the Floor από το What's Wrong With You του 2000 και πάμε στο Little Walter για να ακούσουμε το Going Down Slow.

Call them now.

0: this winter pass on by. Let this winter pass on by.
1: Ακούσαμε τον Muddy Waters και το Cold Weather Blues.
2: Και πάμε στον Buddy Guy για να ακούσουμε το Innocent Man.

0: Αυτή ήταν η Paul Butterfield Blues Band με το Mystery Train από το Strawberry Jam Live του 1966 με 1968 και πάμε στον Wayne Shorter για να ακούσουμε το Adam Zappi. Ενώ ταυτόχρονα θα σας διαβάσουμε σε μετάφραση στα ελληνικά έναν αγγλικό στίχο που έγραψα πρόσφατα και που το αφιερώνουμε εγώ και ο Θησέας
1: στη Δανάη.

Βγες έξω, αγαπημένο παιδί. Βγες και πέτα. Είναι μόνο ένας χάρτινος δαίμονας που ξεγελά το μάτι. Είναι μόνο ένας προσωρινός φόβος που πρέπει να δαμάσεις. Αλλιώς θα εξαπλωθεί σαν καρκίνος παντού μέσα σου.

Βγες έξω, κόρη μου. Βγες και ορθώσου. Είναι μόνο μαριονέτες από σκιές που ξεγελούν τα μάτια σου. Είναι μόνο μια αγέλη δειλών που ουρλιάζουν. Μην πέσεις τόσο χαμηλά ώστε να γίνεις το γεύμα τους.

Βγες έξω, πρωτότοκό μου. Βγες αγαπημένο μου. Είναι μόνο ίενες γεμάτες αυτοπεριφρόνηση που κυκλώνουν το πολύτιμο ελάφι. Κι αν και έχεις καλή καρδιά, είσαι κάτι πολύ περισσότερο. Έρχεσαι από γενιά λιονταριών και σύντομα θα βρεχηθείς.

0: Αυτή ήταν η Modern Jazz Quartet με το The Blue Necklace και σας αποχαιρετούμε για σήμερα με τους La Fayette Afro Rock Band και το Soul Makossa.
1: Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
2: Γεια σας.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες. Γιατί αυτοί που ζουν, ερωτεύονται και σκοτώνουν από ψηλά είναι φωτοπόροι.
2: Δεν καταλαβαίνω.

0: Όχι, δεν είναι διακοπές στην Αθήνα, είναι το μακαρονοτέρας που κάνει διακοπές στη Θεσσαλονίκη. Μόνο δεν κάνει διακοπές, η εκπομπή συνεχίζει. Έλεγα να ήταν σήμερα η τελευταία εκπομπή της σεζόν και να δώσω ραντεβού, όπως ο Νίκος πριν από λίγο μας είπε, τον Οκτώβριο. Μεταξύ μας, ναι, κοντά Οκτώβριο και εγώ βλέπω να ξαναρχίσω, αφού πάω διακοπές. Ακόμα δεν έχω πάει πουθενά, παιδιά. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Είπα να την κάνω σήμερα 2 ώρες, γιατί δεν μας βιάζει και τίποτα. Θα το πάμε χαλαρά και με νέα ακούσματα μέχρι και τις 11 λοιπόν. Αράξτε και ξεκινάμε.
1: Καταλαβαίνω.
0: Θα καταλάβεις τώρα.

Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουλίου. Όχι, Παρασκευή είπα, συγγνώμη. Γιορτάζουν οι Παρασκευές. Χρόνια πολλά στις Παρασκευές. Κυριακή σήμερα, 26 Ιουλίου. Και να, μια που δεν είχα ιδέα τι είχε κάνει η Αγία Παρασκευή στο βίο της, είπα να μπω στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισιάς και να κάνω συμπτώσεις, να δω γιατί έγινε Αγία

Παιδιά, δεν έχω ιδέα, έτσι τώρα το διαβάζω. Λοιπόν, ήταν από μια πολύ καλή οικογένεια, τον δεύτερο μετά Χριστού αιώνα, και όταν πέθανε οι γονείς της, αποφάσισε να μοιράσει την περιουσία της σε φτωχούς, χείρες, ορφανάκια, τα γνωστά, ξέρετε εσείς, και έκανε επίσης και ένα κοινό ταμείο παρθένων για να ζουν μαζί της και να αφιερώνουν φυσικά τη ζωή τους στην διάδοση του Ευαγγελίου. Μέχρι εδώ, καλά.

Λοιπόν, άκου Φλάφη εδώ πέρα τι γίνεται. Επειδή τότε δεν θέλαν οι αυτοκράτορες να αλλαξοπιστούν οι άνθρωποι και ήταν δωρολάτρες, ο αυτοκράτορας Αντωνίνος, διαβάζω, προσπάθησε με κολακίες και υποσχέσεις να την πείσει να αρνηθεί τη χριστιανική πίστη κτλ. Φυσικά αρνήθηκε η Αγία μας, οπότε τι έκανε μετά ο αυτοκράτορας? Αποφάσισε να τη βασανίσουν. Πήρασαν λοιπόν μέσα σε δυνατή φωτιά μια σιδερένια περικεφαλαία και όταν αυτή κοκκίνησε την τοποθέτησαν στο κεφάλι της αθλήτριας του Χριστού. Ο Κύριος όμως έκανε ένα θαύμα και την προστάτεψε. Μια που πήγε κουβά ο πρώτος βασανισμός, μια και πολλοί δωρολάτρες είδαν το θαύμα και πίστεψαν, αποφάσισε ο Αντωνίνος να αποκεφαλίσουν τους ειδωλολάτρες, αλλά την Παρασκευή, που δεν είχε γίνει ακόμα Αγία, την βάλαν φυλακή για να σχεδιάσουν τα επόμενα βασανιστήρια.

Την επόμενη μέρα ο αυτοκράτορας δίνει εντολή να κρεμάσουν την Παρασκευή, λέει, από τα μαλλιά της σε ένα όρθιο ξύλο και με λαμπάδες αναμένες να καίνε τις μασχάλες και τα άλλα μέλη του σωματός της. Παιδιά, αυτά τα διαβάζω όπως τα λέει ακριβώς η Ιερά Μητρόπολη, έτσι, να μάθω και τι έγινε Αγία, τέλος πάντων. Τέλος, ο Χριστός πάλι παρενέβη, τη διαφύλαξε σώα και αυλαβή, ενώ αυτή προσευχόταν, και μετά, επειδή ο αυτοκράτορας είχε πάρει στο κρανίο, φαίνεται, αποφάσισε να βράσουν δυνατά σε ένα μεγάλο καζάνι λάδι και πίσα και να τα ρίξουν μέσα την Παρασκευή. Και πάλι όμως η παντοδύναμη πρόνοιμα του Θεού τη λύτρωσε και απορριμμένος ο αυτοκράτορας δεν πίστευε στα μάτια του. Λέει, κάποιο κόλπο παίζει εδώ πέρα, και πλησίασε το καζάνι και λέει στην Παρασκευή: ράντισε με το λάδι αυτό για να διαπιστώσω αν είναι πραγματικά καυτό, όπως και η πίσα. Για να μην τα πολυλογούμε, του πέταξε το λάδι στο πρόσωπο του Αντωνίνου η Παρασκευή. Ο βασιλιάς έχασε το φως των ματιών του, πανικοβλήθηκε και άρχισε να φωνάζει δυνατά: «Ελέησέ με, δούλη του Θεού, και δώσ' μου φως στον οφθαλμό μου», κτλ. Κτλ. Και πράγματι η Αγία Παρασκευή, όπου ήταν μέσα στο καζάνι όλη αυτή την ώρα, του ξαναέδωσε το φως του και ο Αντωνίνος πίστεψε και ξαναβρήκε το χαμένο φως του, και από τότε έγινε και αυτός χριστιανός. Όχι, παιδιά, δεν ήταν Game of Thrones, ήταν αυθεντικός βίος της Αγίας Παρασκευής από την Ιερά Μητρόπολη. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή τώρα κανονικά.

One More Night εδώ πέρα, με ειδησούλες της ημέρας και γενικά της εποχής. Προηγουμένως λέγαμε για την Αγία Παρασκευή, η οποία λίγο πιο κάτω που διάβασα στις περιπέτειές της, μετά ξαναβασανίστηκε, πήγε και σε ένα ναό του Απόλλωνα και κατέστρεψε το άγαλμα με την προσευχή της, γιατί είχε μπει ένα δαιμόνιο μέσα. Και γενικώς όλοι οι ειδωλολάτρες, όταν οι κακοί, γίνανε χριστιανοί. Προηγουμένως ο Νίκος μας έπαιζε για τα video games, μουσική από video games. Καιρό έχουμε να κάνουμε μια τέτοια, Νίκο, και κάτι έριξε μια ιδέα, αλλά δεν κάνω spoiler για πότε. Για τη νέα χρονιά φυσικά, για τη νέα ραδιοφωνική χρονιά. Εδώ πέρα τώρα διαβάζω μια σχετική δισούλα που έχω στο αρχείο μου, ότι το Video Game History Foundation, το ίδρυμα λοιπόν για την διατήρηση της ιστορίας των βίντεο παιχνιδιών, ναι, υπάρχει και αυτή, παιδιά, και είτε μας αρέσει βασικά, μας αρέσει, αποτελούν μέρος της κουλτούρας, της σύγχρονης κουλτούρας, μια κουλτούρα που έζησα εγώ τουλάχιστον από τη γέννησή της μέχρι την σημερινή της μορφή. Και με αφορμή την, άμα έχετε διαβάσει, ότι η Sony αποφάσισε πλέον να μην κυκλοφορεί τα παιχνίδια της σε φυσική μορφή, έτσι ώστε να τα αποθηκεύσει, να τα αντιγράψει κάπου, αλλά μονάχα στο cloud, στο ίντερνετ, με ό,τι αυτό σημαίνει, κυρίως δηλαδή να σταματήσει κάποτε μια επιχείρηση ή εταιρεία να λειτουργεί, πράγμα που γίνεται κάθε μέρα, να χρεοκοπήσει, ας το πούμε, να σβήσουν οι σερβερ και πλέον να χαθεί και το παιχνίδι. Και πού κατέληξε αυτό το foundation, αυτό το ίδρυμα? Ότι η πειρατεία λοιπόν, αυτό που απαγορεύουν και προσπαθούν με κάθε τρόπο να σε αποτρέψουν οι εταιρείες να αποθηκεύσεις ένα παιχνίδι για να το παίξεις χωρίς την άδεια της εταιρείας, η πειρατεία λοιπόν είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να διατηρήσουμε στην ιστορία μας αυτά τα παιχνίδια. Και μια που μιλήσαμε για παιχνίδια, πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στον Νίκο, το I Need Some Help από το Shrek 2. Είναι πολύ ωραίο κομμάτι και ο καλλιτέχνης, έχω ακόμα ένα τραγούδι για αργότερα. Είναι ο Eels, άμα το λέω καλά.

0: Όπως ήδη θα γνωρίζετε, έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν, όχι στη χώρα μας ακόμα, αλλά στο εξωτερικό, στην Αμερική κυρίως, διάφορα ρομποταξί, δηλαδή αυτοκινούμενα αυτοκίνητα που δεν έχουν οδηγό. Πηγαίνουν, τα παραγγέλνεις μέσω μιας εφαρμογής, έρχονται, σε μπαίνεις μέσα, κλείνουν οι πόρτες, σε πηγαίνουν στον προορισμό σου και κατεβαίνεις. Όχι πάντα. Για την ακρίβεια, έχουν αυξηθεί, λέει, τα περιστατικά στην Αμερική από ανθρώπους που τους παίρνει ο ύπνος μέσα σε αυτά τα ταξί, και το καημένο του ταξί δεν μπορεί να τους βγάλει έξω. Δηλαδή παίζουν διάφορους ήχους, συνδέουν τα μεγάφωνά τους με το κεντρικό, ξέρω εγώ, με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, προσπαθεί να ξυπνήσει τον πολλές φορές μεθυσμένο, γιατί αυτές οι εταιρείες δεν είχαν σκεφτεί ότι, ξέρεις, πολλές φορές κάποιος που έχει πιει πολύ δεν είναι σε καλή κατάσταση να πάρει το αυτοκίνητό του ή το μέσο μαζικής μεταφοράς. Δεν θα πάει, το χρησιμοποιήσει, αλλά θα χρησιμοποιήσει το ταξί, το ρομποταξί. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν μέσα άνθρωποι οι οποίοι λιποθυμούν ή κοιμούνται και δεν μπορούν να ξυπνήσουν και εγκλωβίζονται μέσα στο ταξί, και να αναγκάζεται ύστερα η εταιρεία να καλεί συνεχώς τους πυροσβέστες για να ανοίγουν τις πόρτες, γιατί και οι πόρτες δεν ανοίγουν από μόνες τους άμα δεν την ανοίξει από μέσα ο πελάτης. Είναι αυτά τα προβλήματα του καπιταλισμού των πρώτων χωρών που αντιμετωπίζουμε κι εμείς.
1: Es gibt jetzt zwei Optionen, beide machen Stress. Einer

0: Έχετε ακούσει σίγουρα αυτό που λένε The Streisand Effect, όταν η Barbara Streisand, θέλοντας να κρύψει ένα επικριτικό άρθρο για μια βίλα της που είχε χτίσει παράνομα κάπου πάνω σε κάτι ακρογιαλιάς, ξέρω εγώ, σε ένα πολύ ωραίο σημείο, προκάλεσε το αντίθετο αποτέλεσμα και έτσι όλοι μάθανε ότι είχε χτίσει μια βίλα σε ένα παράνομο σημείο, επειδή στράφηκε κατά του μέσου που εξέδωσε την είδηση. Eine Handvoll Leute reichen meistens aus, eigene lokale Antifa-Strukturen aufzubauen. Als nächstes müssen wir. Αυτό ακριβώς συνέβη με το τραγούδι που ακούτε αυτή τη στιγμή. Είναι ολοκαίριο του 2026, είναι γερμανικό. Λέγεται Keine Angst, χωρίς φόβο. Και είναι ο γερμανός rapper Dan Gerdan και ο πιανίστας Ingor Levit. Alles, was sie schreiben, alles, was sie sagen, holt den Papiermüll. Είναι ένα αντιφασιστικό τραγούδι στην Γερμανία που έφτασε στην κορυφή των μουσικών charts στο YouTube και στο Spotify, εδώ πέρα από ό,τι βλέπω. Γίνεται χαμός. Γιατί το δημόσιο τηλεοπτικό φορέας, η αντιστοιχή ΕΡΤ τέλος πάντων της Γερμανίας, το ZDF, αποφάσισε να, λίγο πριν την ηχογράφηση, να ακυρώσει την εμφάνισή τους, υποστηρίζοντας ότι οι στίχοι του θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως επιδοκιμασία πολιτικής βίας. Κρατήστε το αυτό, γιατί έχουμε λίγο μια ειδησούλα και γι' αυτό αμέσως μετά.
1: Arbeitgeber zu beraten. Man wünschte einen guten Tag und fragte dann wie.

0: Nazis in der Stadt. Vielleicht wird dann sogar die Staatsanwaltschaft wach. Mit etwas Glück kriegen sie Post oder gehen in den Knast. Doch ihr werdet blöd, wenn ihr euch auf den deutschen Staat verlasst. Die Erfahrung zeigt genau das Gegenteil. Es gibt so viele Faschos bei der Polizei.
1: Η στίχη του τραγουδιού διαβάζω στο site της κίνησης «Απελάστε τον ρατσισμό».
0: Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst.
1: Man möchte meinen, dass λειτουργούν ως ένας πρακτικός οδηγός αντιφασιστικής δράσης και οργάνωσης βάσης, προτρέποντας τους πολίτες να συγκροτήσουν μικρές έμπιστες ομάδες και να εφαρμόσουν αυστηρά μέτρα συνωμοτικότητας και ψηφιακής ασφάλειας. Όπως το βασικότερο, εδώ που τα λέμε, να αφήσουν τα κινητά τους στο σπίτι, να μην βγάζουν φωτογραφίες και να επικοινωνούν αποκλειστικά πρόσωπο με πρόσωπο, ώστε να εντοπίζουν, να ερευνούν και να δημοσιοποιούν την ταυτότητα και δραστηριότητα των ακροδεξιών και των νεοναζί, καταγγέλλοντας παράλληλα και τη συνενορχή των αρχών. Δυστυχώς υπάρχει και αυτή, και ας μην κλείνουμε τα μάτια σε αυτό, και κλείνουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης στα άτομα που έχουν καταδικαστεί για βίαιες επιθέσεις εναντίον των νεοναζί, έτσι. Λες, είναι κάτι κακό.

Ακούσαμε και το αντιφασιστικό Kainakst χωρίς φόβο και πάμε στο τραγούδι που νομίζω αντιπροσωπεύει καλύτερα όλη την πεμπτουσία, πώς θα το πω, την ιδέα, τη μουσική ιδέα πίσω από την playlist της εκπομπής. Εξηγούμε αμέσως. Η Dank Fever, που δεν τους ξέρω, ούτε τους ξέρετε κι εσείς φυσικά, είναι πέντε τύποι από το Los Angeles στην Αμερική και κάνουν μουσική, λέει, που κάνει cross-pollination, δηλαδή παίρνει από διάφορα πολιτιστικά, πολιτισμικά είδη, μουσικές ιστορίες και τα βάζει όλα στη ροκ μουσική τους. Και τι έχουν βάλει, ρε παιδιά, για τραγουδίστρια, ποια βάλανε? Μία τραγουδίστρια από την Καμπότζη που τραγουδάει στη γλώσσα της, των Χμέρ, της φυλής, της ηθαγενής της Καμπότζης, Χμέρ. Και έχουν πάρα πολλά έτσι ανατολικά, ανατολίτικα στοιχεία στη μουσική τους. Τι να λέω εγώ, πάμε να τα ακούσουμε, είναι πολύ ωραίο. Και νομίζω έχω και ακόμα ένα στην playlist πιο κάτω από αυτούς.

ψυχεδελική ροκ με άρωμα Καμπότζη της δεκαετίας του 60 και σε γλώσσα χμέρ, όπως το είπα. Τι καλύτερο. Διάβαζα χθες όλη μέρα στα ειδησιογραφικά sites που το γράφανε σαν είδηση που πρέπει και καλά να χαρούμε εμείς τώρα, ότι η ελληνική Patriot, αυτή που έχουμε χρυσοπληρώσει και χρυσοπληρώνουμε γενικώς, κατέριψαν ακόμα ένα ντρόν των Χούθη, ένα τηλεκατευθυνόμενο δηλαδή. Μάλιστα, και εγώ πρέπει τώρα να χαρώ που αυτός ο πύραυλος, ο ελληνικός, που ήταν τοποθετημένο στην περιοχή Γιαμπού, όπου είχε αναπτυχθεί, διαβάζω, η ελληνική πυροβολαρχία, η Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας είναι αυτό, ναι, κατέριψε, πόσο έχει αυτό, 4 εκατομμύρια, 4,5 εκατομμύρια η βολή, μην βάλουμε και έξοδα συντήρησης και τα λοιπά, και εκπαίδευση του προσωπικού, κατέριψε ένα ντρόν των Χούθη που μπορεί να είχε μερικές χιλιάδες ευρώ. Όλα καλά. Πάμε να ακούσουμε λίγο Μητσοτάκη, Δημήτρη Μητσοτάκη. Υπάρχουν και καλοί Μητσοτάκηδες όπως ο Δημήτρης Μητσοτάκης, και ένα ολοκαίριο τραγούδι, Κουφάλα Καπιτάλα.

0: Τον τελευταίο καιρό έχω πάψει να ασχολούμαι με τα πολιτικά και καλά, αλλά ας άψετε το Facebook και η χρήση που το κάνω για το promotion. Ό,τι promotion κάνουμε τέλος πάντων στην εκπομπή, τι να κάνουμε, ο αλγόριθμος ξέρει τα χούγια μου, ξέρει τι πιστεύω, ξέρει τι ψηφίζω, ξέρει τι τρώω, ξέρει και άμα έχω κάποια ασθένεια ή όχι, πραγματικά τα βγάζει όλα. Και μου προτείνει διάφορα βιντεάκια με σχόλια πολιτικά. Και κανονικά δεν τα παίζουμε αυτά, αλλά πραγματικά αυτή την περίπτωση μου είχε ξεφύγει. Βέβαια έχει γίνει και μήνυση για αυτή τη δήλωση του Βελόπουλου. Θα ακούσετε αμέσως μετά σε τι αναφέρομαι. Από τη Νέα Αριστερά νομίζω τέλος Ιουνίου. Αλλά είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα έχουμε φτάσει να μιλάμε για αυτό που θα ακούσετε αμέσως τώρα. Ο vlogger είναι ο σχολιαστής εδώ πέρα που θα ακούσετε που έχει κάνει και το μοντάζ, είναι ο Στάμος Αρχοντής.
1: Ειλικρινά δεν ξέρω τι παίζει αυτή την περίοδο. Μάλλον με το κάψιμο του τοπίου λόγω καλοκαιριού, κάποιο αποφάσισε μυστικά να μα κάψει και το μυαλό. Τι ρεύμα ξεπλήματο ακροδεξιών είναι αυτό πλέον. Μία έχουμε τι φλάφει συνεντεύξει τη Λατινοπούλου με σοβαρέ δημοσιογραφικέ ερωτήσει τύπου.
2: Θα ξεκινήσω από μία ερώτηση που μου έρχεται αυθόρμητα. Τον Ενικό.
3: Όπω θέλει.
2: Αφροδίτη, είσαι καυγατζού.
1: Και πλέον με κανονικοποίηση εγκλημάτων από κάθε ακροδεξιό πολιτικό στη Βουλή. Γιατί δεν μας έφτανε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου προφανώς, αυτός που έχουμε ήδη. Ξέρετε, αυτός ο κύριος.
4: Η προστασία του αίματος είναι ο μοναδικός τρόπος να σωθεί η ελληνική κοινωνία. Η φύλαξη των σύνορων, που να καταλάβουμε τι εννοούμε. Φύλαξη των σύνορων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός. Εάν δεν υπάρχουν νεκροί, η φύλαξη των σύνορων έχει νεκρούς. Εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ στο Δουβλίνο και να καταγγελθεί, το Ισλάμ θα έρχεται, θα μπαίνει πιο μέσα, θα βυθίσει την ενδοχώρα της Ευρώπης, θα βυθίσει μετά και την Ελλάδα. Το θέμα είναι να τους κόψουν, να μην έχουν. Συνεπώς, όταν βρίσκεσαι εδώ πέρα, όχι κοινωνική παροχή θα έχεις, δεν θα μπορείς να πας. Δεν θα μπορείς να πεις, δεν θα μπορείς να πας σε νοσοκομείο και θα λες στους άλλους στο Πακιστάν, εδώ πέρα περνάμε χειρότερα από ό,τι στο Πακιστάν.
1: Όχι, δεν μας έφτανε ούτε αυτό, ούτε τα δικαστήριά μας για την παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με τις επαναπροωθήσεις, ούτε η αλλαγή του νόμου για το άσυλο και το κράξιμο που φάγαμε πανευρωπαϊκά, άσχετα που στην Ευρώπη πλέον συζητούν ανοιχτά για κέντρα επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο όρος με πεθαίνει κέντρα επιστροφής. Γιατί όταν κάτι ακούγεται αρκετά τεχνοκρατικό, μπορείς άνετα να κρύψεις από κάτω ανθρωπιστική κρίση. Τέλος πάντων, ας μην μιλήσουμε και για τα ρεπορτάζ περί κακοποίησης μεταναστών από άλλους μετανάστες με γνώση και συνεργασία των ελληνικών αρχών, γιατί θα γίνει 30 λεπτό το βίντεο. Στην εγχώρια σκηνή, λοιπόν. Πλέον βλέπουμε και ακούμε πλήρως φυσιολογικές δηλώσεις όπως αυτή.
5: Μεταναστευτικό, τη βουλιάζεις ή τη βουλιάζεις τη βάρκα.
6: Τη βουλιάζεις. Και σε αφήσει ο Βορύδης τώρα τα χθεσινά που έλεγε στη Βουλή της εξυπνακισμού.
1: Ο Βελόπουλος λοιπόν, ο τιμημένος πρόεδρος της ελληνικής λύσης, εμφανίστηκε στο Open στις 10 Ιουνίου στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος και μας είπε με περισσό καμάρι, όταν ρωτήθηκε, βουλιάζεις βάρκα με τους μετανάστες, τη βουλιάζεις. Και εδώ η φράση δεν ήταν υπαινιγμός, δεν ήταν να φυλάξουμε τα σύνορα, δεν ήταν να αλλάξει η πολιτική ασύλου, ήταν τη βουλιάζει στη βάρκα. Και μετά, παρότι θα νόμιζε κανείς ότι δεν είναι εφικτό, το έκανε χειρότερο.
5: Ξέρετε μας αυτό, πώς το σκέφτεστε εσείς.
6: Παιδιά, εγώ πληρώνω δισεκατομμύρια ευρώ για να έχω σύνορα. Αλλιώς δεν θα πάρω τα όπλα και τα σκάφη. Τα παίρνω για να μην περνάει κανένας. Είτε αυτό λέγεται Τουρκία, είτε λέγεται Ιταλία. Μόνο με άδεια δική μου θα περνάει.
5: Πα στη βάρκα πάνε άνθρωποι.
6: Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, αν δεν είναι άνθρωποι. Εγώ σου είπα, θα ασφαλίσω και θα κάνω pushback.
1: Όταν του είπαν, όταν τον πίεσαν λίγο παραπάνω και του είπαν, στη βάρκα θα είναι άνθρωποι. Η απάντηση δεν ήταν προφανώς, μιλάω μεταφορικά έτσι. Δεν εννοώ να βουλιάξουμε το πλοίο, εννοώ αναχέτηση του πλοίου. Όχι, η απάντηση ήταν, δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι. Κράζουμε τους Ισραηλινούς υπουργούς όταν λένε να σβήσουν παλαιστινιακά χωριά από το χάρτη, αλλά και εδώ δεν έχουμε λιγότερο συχαμένη ρητορική. Γιατί η λέξη ιδιότητα ειλικρινά νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ήπια και γραφική. Βλέπουμε σε τηλεοπτική εκπομπή να δίνεται βήμα σε μέλος της Βουλής, το οποίο ανοιχτά αφαιρεί την ανθρώπινη υπόσταση από μετανάστες. Και φυσικά αυτές οι θέσεις δεν μένουν ποτέ στη ρητορική. Πρώτα αφαιρείς από τον άλλο την ανθρώπινη ιδιότητα, και μετά είναι πολύ εύκολο η βία να παρουσιάζεται σαν τεχνική διαχείριση. Σαν να...
0: Δεν θα το συνεχίσω παραπάνω. Όποιος θέλει, ας πάει να το δει. Υπάρχει και ολόκληρο το βίντεο σε κάποια sites του YouTube, σε κάποια λογαριασμού YouTube, που τα ανεβάζουν αυτά με σημεούλες ελληνικές υπερηφάνεια. Κάπου μετά ο Βελόπουλος λέει και για το Σύνταγμα. Υπάρχει Σύνταγμα, λέει, για τα σύνορα. Το Σύνταγμα στο άρθρο 5 λέει και κάτι άλλο για την ανθρώπινη ζωή και την αξιοπρέπεια ανεξαρτήτως φυλής, θρησκεύματος, εθνικότητας ή οτιδήποτε. Καλά, τι να συζητάμε τώρα, στην θάλασσα τον ναυαγό και πόλεμος να είναι τον σώζεις, δεν τον πνίγεις. Και το τελευταίο, τα όπλα που πήραμε τα έχουμε βάλει στη Σαουδική Αραβία. Κοίταξε να δεις κάτι που είναι, που ασπάζεται το Ισλάμ, ε. Κοίταξε να δεις κάτι παράξενα πράγματα. Μήπως τελικά είναι οι φτωχοί που τους πειράζουν, όχι το Ισλάμ. Μάνου Τσάου τώρα που μιλάει για κάτι που θα έκανε τον Βελόπουλο να βγάλει μαλλιά. Free borders, ελεύθερα σύνορα.

0: Και καλά, δεν μου λες, τι ώρα είναι τώρα.
1: Ξέρω, αφού ξέρω, λέει, δεν έχουμε.
0: Και πώς θα βγούμε έξω, μπορεί να τα μαγαλιά κλειστά. Πρέπει να μάθουμε τι ώρα είναι.
1: Θα μάθουμε τώρα, περίμενε, μισό λεπτό. Ανοιχτά είναι, πάμε.
2: Εντάξει, δεν είναι 11, είναι 10 σχεδόν, παραπέντε. Έβγαλε η Ginny Wickmore ολοκαίνουργιο κομμάτι, λατρεμένη. Πάμε να το ακούσουμε. Tip of my tongue.

Κυριακή βράδυ, μέσα καλοκαιριού στη Μακαρονοταράτσα και μέσα εκπομπής επίσης στη Μακαρονοταράτσα και διαβάζουμε διάφορες ειδησούλες. Έπαιξα στην πρώτη ώρα τις πιο, ας το πούμε, επίκαιρες, σύγχρονες, τέλος πάντων. Συνεχίζουμε με άλλες ειδησούλες από το αρχείο του Μακαρονοτέρατος, γιατί όπου να είναι θα αλλάξουμε και σεζόν και ποιος τη χάρη μας, θα έχουν παλιώσει αυτές οι ειδησούλες και θα πάμε για άλλα. Αλλά δεν είπαμε, σήμερα δεν είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Επιφυλάσσομαι. Για τη συνέχεια, ένα κομμάτι το οποίο ήταν η αφορμή για την σημερινή playlist, αλλά ξέπεσε τόσο χαμηλά, γιατί βγήκαν τόσα άλλα υπέροχα κομμάτια στο μεταξύ. Πάμε να το ακούσουμε. Σοφία λέγεται.

μια που ηρεμήσαμε τώρα με το Σοφία, από τον, ας το πω άντε, Ασκζέλ, okay. Δεν ελπίζω μην το είπα, να το είπα σωστά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα στο Flash την αυτή η είδηση για την αίσθηση, λέει, που ενεργοποιείται πρώτη στο φλερτ και καταλήγει στο σεξ. Χρήσιμο τώρα για το καλοκαίρι. Πώς να αφυπνίσεις, λέει, σώμα και μυαλό. Ξέρετε τις αισθήσεις ποιες είναι, έτσι, μην σας κάνω τεστ. Όραση, αφή, ήχος, όσφρηση, γεύση.

και μην βιαστείτε να απαντήσετε ότι προφανώς νομίζω για τους άντρες είναι η όραση και η δύναμη της εικόνας. Αυτή είναι η δεύτερη. Επίσης και ο ήχος είναι τρίτος, ενώ ένα άγγιγμα, ενώ θα μπορούσε να είναι πολύ ψηλότερα, είναι τέταρτο. Και όπως καταλάβατε, όταν πρόκειται για σεξ, η όσφρηση είναι η πιο ισχυρή, λέει, αίσθηση.

Η καημένη μας η γεύση δυστυχώς είναι τελευταία στην λίστα, αλλά συμμετέχει λέει και αυτή στο σεξουαλικό παιχνίδι. Κλασικά αφροδισιακά όπως η σοκολάτα, οι φράουλες ή τα μύδια, μπλιαχ, τέλος πάντων, αυξάνουν την ντοπαμίνη και τις ενδορφίνες. Αλλά δεν είναι μόνο το τι τρως, αλλά και πώς το προσφέρεις. Βάλε λέει σαν τη γη λιωμένη σοκολάτα στο σώμα του συντρόφου σου. Δεν σε πλακώσει το ξύλο, ρε, δεν κάνει χάλια. Τέλος πάντων. Εδώ λέει ότι θα είναι πολύ διασκεδαστικό. Τέλος πάντων. Εντάξει.

αρκετά με τη Σοφία. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι που σας υποσχέθηκα από τον Eels, αυτός που έλεγε στην αρχή της εκπομπής το Shrek 2 το τραγουδάκι. Λέγεται That Look You Give That Guy.

Είμαστε εδώ ζωντανά στη Μακαρονταράτσα. Η Φλάφη... Ξέχασα να ταΐσω τη Φλάφη, ρε παιδιά. Παραδόξως είναι πάρα πολύ ήσυχη. Θα την ταΐσω στο επόμενο κομμάτι, αφού πω και αυτή την ειδησούλα που έχω στο αρχείο μου, δεν μπορώ, θα σκάσω. Είναι από αυτές που τις λέμε τα προβλήματα του first world problems, δηλαδή που έχουμε εμείς οι άνθρωποι του πρώτου κόσμου. Είμαστε πρώτος κόσμος εδώ στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, στην Αμερική λοιπόν, που αλλού, έχουν ένα πρόβλημα. Έχει αρχίσει να, τα ρεστοράν τους, έχει αρχίσει να πέφτει η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, οπότε πέφτουν και τα κέρδη. Οπότε τι σκέφτηκαν οι άνθρωποι? Να αρχίσουν να παρουσιάζουν σαν κάτι το οποίο πρέπει να πληρώσει ακριβότερο το νερό. Όχι το κρασί, όχι τα κρασιά που λέγαμε φέρε μου το μενού των κρασιών με τον ειδήμονα να στο φέρνει εκεί πέρα. Υπάρχουν πλέον water sommelier ή ειδήμονες νερού, αν έχουν το θεό τους, οι οποίοι καταφέρουν να σου πουλάνε ένα μπουκάλι με νερό μέχρι και 25 δολάρια, ξέρω εγώ, γιατί είναι από το, ξέρω εγώ, κάπου. Και είναι αυτή η νέα τάση που έχουν στα ρεστοράν για να ταρπάζουν από τους πρόθυμους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν πάντα δίκιο. Τέλος πάντων, αυτά στην Αμερική. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ παλιότερα που το σατήριζε όλο αυτό. Και είχε κάνει και τυφλά τεστ, ξέρεις, πήγαινε ένας σερβιτόρος εκεί πέρα, πουλούσε ένα μπουκάλι νερό που είχαν γεμίσει από τη βρύση προηγουμένως, γιατί στην ακρίβεια από το λάστιχο έξω στο γήπο, και τους είχε βάλει σε ένα ωραίο μπουκάλι, σου λέει και μια ιστορία, αυτό το νερό ξέρω εγώ είναι από εδώ, είναι από εκεί, αυτό είναι από κάπου αλλού. Και οι άνθρωποι μετά από όλο αυτόν τον πρόλογο βρίσκανε διαφορές στο νερό της βρύσης που πίνανε. Τέλος πάντων, Μοριάτη, Ζαμιλένα.

Διάβαζα τώρα εδώ πέρα, έχω διάφορες ειδησούλες, αλλά αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα, να την αφήσουμε να την πάρει μαζί της η Λίθη. Ένας Κινέζος λοιπόν εδώ πέρα έχει, όταν πέθανε η σύντροφός του, η γυναίκα του για την ακρίβεια, το 2017, στην ηλικία μόλις 49 ετών, αποφάσισε να την κάνει την πρώτη Κινέζα που θα διατηρηθεί κρυογενικά. Για την ακρίβεια, η εταιρεία, όπως λέγεται τέλος πάντων, εκεί πέρα στην Κίνα, διατηρεί σε ένα δοχείο, ένα κοντέινερ, το σώμα της συζύγου του σε μείον 190 βαθμούς υγρού αζότου. Φυσικά η μέθοδος αυτή δεν έχει αποδειχθεί σε καμία περίπτωση επιστημονικά και κανείς δεν ξέρει αν μπορείς να επαναφέρεις και σε τι κατάσταση θα μπορούσες να επαναφέρεις έναν άνθρωπο που έχει μείνει έτσι. Δεν είναι αυτή η είδηση. Η είδηση είναι ότι στην Κίνα τώρα έχουν αρχίσει ένα μεγάλο debate από το 2020, παρακαλώ, όταν αυτός ο άντρας, ο Γκουι Τζουνμίν, τέλος πάντων, αποφάσισε ότι ναι μεν έβαλε την προηγούμενη σύζυγό του στην κατάψυξη, στην κρυογεννητική αυτή διαδικασία, αλλά άρχισε να βγαίνει με μια άλλη γυναίκα και τώρα όλοι οι Κινέζοι εκεί πέρα συζητάνε άμα αυτό αποτελεί έτσι απιστία στο γάμο ή άμα κάνει καλά που προχωράει μπροστά. Δεν ξέρω. Πάμε να ακούσουμε Dead Man's Bones, Lose Your Soul.

σχεδόν 10 και 20 εδώ στη Μακαρόν Ταράτσα και παίζουμε ειδήσεις από το αρχείο που δεν είχαν προλάβει να ακουστούν στη διάρκεια της χρονιάς. Είπαμε, σήμερα δεν είναι τελευταία εκπομπή της σεζόν, αλλά μπορεί και να είναι. Το αφήνουμε έτσι. Λοιπόν, μια έτσι επίκαιρη ειδησούλα, απορώ πώς μου ξέφυγε αυτή. Έχει να κάνει με το κλασικό θέμα, γιατί σε ορισμένους ανθρώπους τα κουνούπια επιτίθενται και γιατί δεν πλησιάζουν κάποιους άλλους ή τέλος πάντων τους τσιμπάνε λιγότερο. Όπως διαβάζω εδώ πέρα, ακόμα μια ομάδα ερευνητών, αυτή τη φορά από ένα πανεπιστήμιο της Ολλανδίας, το Radboud University, τέλος πάντων, κάλεσε πάρα πολλούς εθελοντές, γύρω στους 500, να πάρουν μέρος σε ένα πείραμα με κουνούπια. Φυσικά δεν τους τσιμπήσανε κουνούπια, είχαν φροντίσει να βάλουν ένα προστατευτικό τζάμι από πάνω, όπου περνούσε μονάχα η μυρωδιά του δέρματος. Γεια σου ρε Φλάφη, τώρα που έφαγες κιόλας. Και Φλάφη, έλα να σου πω Φλάφη, έλα να σου μιλήσω. Είναι κουνούπια, είναι πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο. Λοιπόν, να δούμε πόσο είναι ώρα θα κρατήσει αυτό. Τέλος πάντων, και τους έκανε πρώτα ένα ερωτηματολόγιο για την υγιεινή τους, τι φάγανε πριν, τι κάνανε γενικώς και τι ανακαλύψαν άκουσον. Ότι αυτοί που πίνουν μπύρα, αυτοί που πίνουν μπύρα λοιπόν, έχουν 1,35% περισσότερες πιθανότητες να είναι πιο attractive, πιο δημοφιλής στα κουνούπια. Οπότε αν πίνετε μπύρα, σκεφτείτε το λίγο και βάλτε και κανένα αντικουνουπικό ή πέρα κανένα φιδάκι. Ένα άλλο πράγμα που ανακάλυψαν ήταν ότι αυτοί που είχαν κοιμηθεί με κάποιον άλλον άνθρωπο στο ίδιο κρεβάτι το προηγούμενο βράδυ, επίσης ήταν πιο νόστιμοι στα κουνούπια και τους προτιμούσαν περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Και ένα τελευταίο που επίσης ανακάλυψαν, ότι αυτοί που είχαν βάλει αντιλιακό την προηγούμενη μέρα, τα κουνούπια τους αποφεύγανε. Δηλαδή τα κουνούπια δεν γουστάρουν το αντιλιακό, κάτι το οποίο είναι καλό και για το δέρμα μας, αλλά και για τα να είμαστε τσιμπάνα κουνούπια. Και μια που είπα για αντικουνουπικό, έχει σκάσει ένα σκάνδαλο, διαβάζω εδώ πέρα στο News 24/7 στην Αυστραλία, όπου μια έρευνα μιας ανεξάρτητης οργάνωσης αποκάλυψε ότι 16 από τα 20 πιο δημοφιλή αντιλιακά της Αυστραλίας δεν παρέχουν, λέει, την προστασία που διαφημίζουν, και έβαζε ο καημένος καταναλωτής ένα αντιλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας, αλλά στην ουσία δεν παρήχε την... Α, να το. Ενώ υποσχόταν δείκτη, λέει, προστασίας 50, wow, τελικά στην ουσία παρήχε μόλις νούμερο 4 προστασία. Φυσικά πέσαν και τα αντίστοιχα πρόστιμα στις εταιρείες. Στην Αυστραλία αυτά, έτσι, όχι εδώ, εδώ όλα καλά. Πάμε να συνεχίσουμε. There is... Oh, goodbye summer, Sun and Show.

0: Αυτό το κομμάτι δεν ήταν παλιό από την Σάνον Σο. Γιατί στην ακρίβεια η κυρία Σάνον Σο γεννήθηκε μόλις το 1983. Αλλά της αρέσει αυτός ο ήχος της γου pop. Έτσι το λέει, παιδιά, μην με κατηγορείτε εμένα. Αχ, για τη συνέχεια. Για τη συνέχεια. Α, ας ακούσουμε ένα κλιπάκι.
1: Hello. Hello. My name is Johnny the Greek Lover, but you can call me Johnny. What's your name?
2: Carula.
1: Carula. Is this a traditional Maltese name?
2: Ελληνίδα είναι.
1: Fuck my bad luck. Εβίβα, πατριώτησα.

0: That's right.
1: Μισελ Γκούρεβιτς, δεν υπάρχει μονάχα μία απάντηση για τη ζωή. There is no one answer for life. Και από ό,τι διάβασα εδώ πέρα λέει, είναι λέει, το 7ο άλμπουμ από αυτό το bedroom produce που έγινε με λέει στο σπίτι της. Στο σπίτι τους. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο ιατρικό κομμάτι της εκπομπής, τις ειδήσεις από την ιατρική, ας το πούμε, κοινότητα, όπου στο Πανεπιστήμιο του Cornell στην Μεγάλη Βρετανία, πριν είναι αυτό, έκαναν μια έρευνα για να δουν ποιο μαχαίρι μπορεί να σας προκαλέσει λιγότερο, λέει, δάκρυσμα όταν κόβετε κρεμμύδια. Τελικά, ναι, το μυστήριο λύθηκε. Ο λόγος που τα κρεμμύδια άλλες φορές σας προκαλούν δάκρυα και άλλες φορές όχι, δεν είχε να κάνει με το τι κάνετε πριν εσείς το κρεμμύδι κτλ., αλλά με το πόσο κοφτερό είναι το μαχαίρι. Οπότε, άμα χρησιμοποιήσετε ένα κοφτερό μαχαίρι, λέει, τότε δημιουργούνται πολύ λιγότερα σταγονίδια από το κρεμμύδι και έτσι φτάνουν λιγότερα στο μάτι σας και κλαίτε λιγότερο. Πάμε για τη συνέχεια. Iris Caldwell, Alchemy. Αλχημία.

Έχω και άλλη από το ιατρικό κομμάτι, αλλά θα σκεφτόμαστε να την παίξω, επειδή είναι τελείως αειδιαστική η είδηση. Θα δούμε μέχρι το τέλος. Το κομμάτι αυτό είναι πολύ ωραίο, by the way. Είναι από το 2025.

συνεχίζοντας με τα προβλήματα εδώ πέρα από τον πρώτο κόσμο, από τον first world που λέμε, έχουν, το ξέρετε ότι υπάρχουν τουαλέτες. Ναι, αυτή ήταν η είδηση που ήθελα να αποφύγω όλη την εκπομπή σήμερα. Τελικά δεν την γλιτώσατε. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν έξυπνες τουαλέτες. Και το έχει κάνει η εταιρεία Cochlear. Και ο λόγος που έφτασε στα μάτια μου αυτή η είδηση είναι όχι ότι βάλανε ότι υπάρχει έξυπνη τουαλέτα και άκουσον βάλανε μία κάμερα η οποία... μια έξυπνη κάμερα μέσα στην έξυπνη τουαλέτα, η οποία βλέπει αυτά που κάνεις εκεί πέρα. Δεν βλέπει εσένα, δεν βλέπει, βλέπει αυτό που κάνεις, τέλος πάντων το αποτέλεσμα, να μην το πω αλλιώς, και τα στέλνει στην εταιρεία, τέλος πάντων, και, και με τεχνητή νοημοσύνη και με κάτι διάφορα κόλπα το αναλύουν αυτό και βλέπουν άμα είσαι καλά στην υγεία σου από την φωτογραφία που παίρνει, το βίντεο τέλος πάντων που παίρνει αυτή η έξυπνη κάμερα της έξυπνης τουαλέτας. Και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν άμα τελικά αυτή η κωδικοποίηση και η κρυπτογράφηση που υπάρχει από την κάμερα της έξυπνης τουαλέτας σου μέχρι την έξυπνη εταιρεία και τον έξυπνο αλγόριθμο που διαβάζει τα έξυπνα που έκανες εκεί πέρα, άμα είναι ασφαλής. Αλλά υπάρχει ένα θεματάκι, τι γίνεται από τη στιγμή που πηγαίνεις στην εταιρεία, γιατί από ό,τι καταγγέλθηκε υπάρχει πιθανότητα η εταιρεία να δίνει τις φωτογραφίες από αυτό που έχουμε βγάλει στην έξυπνη τουαλέτα της για εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης. Ίσως γι' αυτό η τεχνητή νοημοσύνη τα πάει τόσο καλά τελευταία. Καλά, τι έχω να τη πω και αυτή τη τεχνητή νοημοσύνη σε άλλη εκπομπή. Και μια που πιάσαμε τι τουαλέτε, να την πω και αυτή την ειδησούλα να φύγει από πάνω μου, να τη σβήσω, να μην ξαναδώ. Λοιπόν, άμα έχετε την κακιά συνήθεια όταν πηγαίνετε τουαλέτα να παίρνετε και το κινητό σα, και αν τυχόν συμβαίνει να έχετε και αιμορραίδε παράλληλα, ή αν δεν έχετε, μπορεί να αποκτήσετε. Γιατί μια έρευνα που έκανε εδώ πέρα ένα πανεπιστήμιο, στο Harvard παρακαλώ, ανακαλύψανε ότι το γεγονός ότι καθόμαστε περισσότερη ώρα χαζεύοντας το κινητό μας εκεί πέρα αυξάνει τον κίνδυνο να δημιουργηθούν αιμορραίδες. Τώρα θα μου πεις, παλιά παίρναμε εφημερίδες. Δεν βλέπω να άλλαξε κάτι. Δεν φταίνε κινητά εδώ πέρα. Να μην το κατηγορήσουμε. Bon Troy Boy, σερί σερί, τι σας λέω σήμερα.

Κυριακή βράδυ εδώ, κύριο Μακάρονο Τέρας, κάθαρη και καθαρίζει εδώ πέρα όλες τις ειδησούλες που δεν είχε παίξει τη χρονιά που μας πέρασε. Η τελευταία ειδησούλα λοιπόν για σήμερα έχει να κάνει με τη χρήση της ανωτελείας ή semicolon, όπως λέγεται στα αγγλικά. Έχει και κάποια σχέση με την προηγούμενη είδηση που λέγαμε. Τέλος πάντων, άμα ξέρεις καλά αγγλικά. Τι ανακάλυψαν λοιπόν στην Μεγάλη Βρετανία, ότι από το 1781 παρακαλώ, που έχουν στοιχεία και τα βάλανε στα κομπιούτερ και τα αναλύσανε, όπου κάθε 90 λέξεις η φιλολογία της εποχής χρησιμοποιούσε την άνω τελεία, το 1781 παρακαλώ, φτάσαμε λοιπόν στην δικιά μας χιλιετία, από το 2000 και μετά, να χρησιμοποιείται μονάχα κάθε 205 λέξεις, δηλαδή μια πτώση του 50%. Πολλοί λένε ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο αυτόματος διορθωτής πολλές φορές δεν το αναγνωρίζει. Ξέρω, Φλάφι, είναι πολύ δύσκολη η είδηση αυτή. Φλάφι, έλα να σου πω, έλα να σας δώσω, έλα κορίτσι μου. Τώρα πρέπει να σας δώσω κάτι μόλις τελειώσω να μιλάω. Έλα εδώ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια πτώση 50% στη χρήση της ανωτελείας και φταίει αυτό μάλλον ο αυτόματος διορθωτής που έχουν οι ηλεκτρονικές συσκευές μας. Και μια που μιλάμε για ηλεκτρονικές συσκευές, αμφιβάλλω άμα εδώ στους Έλληνες ρωτήσεις 10 Έλληνες που βρίσκεται στο πληκτρολόγιο στα ελληνικά η ανωτελεία, να ξέρουν να σου απαντήσουν. Πάμε για τη συνέχεια ένα ολοκένουργιο τραγούδι που λέγεται Notting Hill. Και μην πάει το μυαλό σας κρατήσει μια βραδιά στο Notting Hill, την ταινία που για αυτή την ποέμικη συνηθεία του Λονδίνου, είναι από την Suki Waterhouse.

Τι ωραία ήχη είναι αυτή από αυτά τα νέο swing συγκροτήματα που άμα δεν σου λέγανε ότι έχει βγει το 2025 αυτό το κομμάτι ηχορευμένο ζωντανά, θα έλεγες ότι εντάξει, είναι μιας άλλης εποχής, ενός άλλου αιώνα.

Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλά μιλάμε, με τέτοιο φινάλε έπρεπε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, αλλά έχουμε ακόμα 2-3 λεπτάκια, οπότε θα παίξουμε ακόμα ένα κομμάτι. Το κομμάτι που θα ακολουθήσει και θα κλείσει την εκπομπή λέγεται Goodbye Gemini από τους Blood Ceremony. Ήταν το Μακαρόνο Τέρας για 2 ώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Δεν είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, το ξαναλέμε, αλλά μπορεί και να είναι. Το αφήνουμε έτσι. Λοιπόν, καλά να περνάτε και τα λέμε εμείς γενικώς.

my only flame, took my one desire, threw it all away. Το τρίτο Φεστιβάλ Πολιτισμού Θημέλη παρουσιάζει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Ο σημαντικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα παρουσιάσει τραγούδια επιλεγμένα από τη δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

2, 3, 4.